0: Γουρουπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σου 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξει και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από Κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Χαιρετώ εσάς, όλον τον κόσμο. Αμαν 101 και 3, πόντος λελεύος αστακούς. Αδά εντάμαν με τον Ανέστη Ραμπίδη, στο 101 και 3, πόντος λελεύος σας.

0: Γουρουφάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτας παράθυρα. Θα ρίσ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτας θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνον 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Βάνης. Είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση σε 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα τον Θεόν, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίσκε και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δε παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψής με τα ροθυμία στην πατρίδα.
0: Πώς εγρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

0: Γουρουμπάνης, είδα σε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρίξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνίαν τη μαγαζία.
0: Κι ακούς με, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει, όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνον, ζερέ γουρλίδικον.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγον.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.

Βρε γυναίκα, που νύχεις το μωρό και τραγωδείς να κοιμάται. Άφσοντας σ' ακούει 101 και 3, πόντος και λελεύωση. Έλκυμα θα είναι και τη γλώσσα, ναι μου.

0: Ουφ, άνοιξαν πόρτα παράθυρα. Θα ρίξ και θα ευγώνει ψήμ.
1: Δεν παθαίνω γιος Μάσιμ.
0: Ουφ.
1: Α, εγρήξα. Αρρωστεμένος από κεμεντζολαλίαν. Ναι πόρτα θα ανοίγω και ναι παράθυρα. Θα ανοίγω το ραδιόφωνο 101 και 3 πόντος λελεύωσε. Και χουλένω την ψήσ με τα ροθυμία στη πατρίδα.
0: Όσε γρικάς με, γιατί εκείνο αγαπώς.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440

Χαιρετώ εσάς, όλων των κόσμων, αμαν 101 και 3, πόντος λελεύος αστακούς. Αδά εντάμαν με τον Ανέστη Ραμπίδη, στο 101 και 3, πόντος λελεύος σας.

0: Γουρουμπάνης, είδασε και μία να κρατήσει ασέρες ψώνε και να γελούν και τα σύλλες.
1: Μπράβο βρε γυναίκα, εγρήξεσα το. Είπα να πίνουμε έναν ρακόπον εντάμαν, συνήαντι μαγαζία.
0: Κι ακούσμε, κι άλλο νωρίς έπρεπε να πας εφτάς διαφήμιση στο 101 και 3 πόντος λελεύωσε.
1: Καλή ονιστερνά, σου μας οξάει. Όξα των θεών, τέρ, ατό το ραδιόφωνο, ζερέ γουρλίδικο.
0: Ναι, κρέμα σωματοζύνηγων.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 440 000.